0: Ο πίσεν δεν οστάσου, αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
1: Mami, yo pido.